0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

Παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Τα σε ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
7: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών εκαμωσάνε.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Είναι οι πρώτες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Να τις δούμε τώρα περιληπτικά. Η Ελλάδα έχει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη και αυτό συμπιέζει όχι μόνο νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο. Το μεγάλο πρόβλημα για μία ακόμη φορά δείχνουν να αντιμετωπίζουν τα περήφανα γερατιά, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι ευάλωτοι, αλλά και οι οικογένειες που έχουν ένα ως δύο παιδιά. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία και η δημογραφική βόμβα που απειλεί την Πελοπόννησο είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν κάποτε γεννιόντουσαν κατά μέσο όρο τουλάχιστον περισσότερα παιδιά, η δείκτηση είναι μειωμένη τουλάχιστον κατά 25%. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα του πληθωρισμού, το δημογραφικό και όλα τα υπόλοιπα είναι αγκάθια τα οποία δεν αγγίζουν πάντοτε τα δελτία ειδήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Κατά τα άλλα, τα λεφτά ζητούν λεφτά και για το θέμα με τους υδρογονάθρακες, δηλαδή με το πετρέλαιο, καθώς διεθνείς παίκτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Οι έρευνες φυσικά αφορούν περιοχές του Κυπαρισιακού κόλπου, περιοχές της Σιλίας, μεταξύ Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές. Βέβαια, το θέμα είναι ότι κερδισμένες θα είναι, εφόσον όλα πάνε καλά, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, αλλά και οι μεγάλες πετρελοβιομηχανίες του εξωτερικού, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα είναι κάτι θετικό για τους ίδιους τους πολίτες. Υπεγράφεται στις 22 Οκτωβρίου μετά από παλινοδίες πάνω από 10 χρόνια το μελαγιώτικο φράγμα με ανάδοχο σχήμα. Και όλα αυτά ενώ έχει τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ευρύτερη περιοχή. Πολλά από τα έργα της Μεσσηνίας δυστυχώς έχουν σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης. Διαμαρτυρία μεγάλη των συνταξιούχων Νίκα Εύκα Μεσσηνίας που είδησαν παράρτημα στην περιοχή της Τριφυλίας. Στην περιοχή αυτή της Τριφυλίας, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες δημοτών, ζητούν ακύρωση των αυξήσεων στα τιμολόγια νερού, τα οποία πλήττουν τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Θέμα το οποίο αποτέλεσε και αντικείμενο συνεδρίασης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας. Στα πολιτιστικά, σε εξέλιξη το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδών Καλαμάτας και πανηγυρική ήταν η έναρξη του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας με παρελάσεις κρουστά αλλά και μάσκες. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9 κοντά σας με ρεπορτάζ το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και αυτή την εβδομάδα θα τα πούμε δυνατά και καθαρά. Μαζί με το kalamata.news.gr και parisinews.com και peloponneselive.com. Σε μια Ελλάδα που κάποιοι περιμένουν σωτήρες. Και μέσα σε όλα αυτά, τη διαφθορά, τη σύψη, αλλά και τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι στην Ελλάδα, εμείς εξακολουθούμε να καθόμαστε στον καναπέ, θα σας πω και για την ακρίβεια, καθόμαστε στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Ένα τηλεκοντρόλ που η μεγαλύτερη εφεύρεση, το λένε όλοι οι ειδικοί, η μεγαλύτερη εφεύρεση μετά το τηλεκοντρόλ είναι εκείνο το κόκκινο κουμπάκι που κλείνει το αόρατο εκείνο μέσο που κάνει πλήση εγκεφάλου και λέγεται τηλεόραση. Εμείς όμως στο ραδιόφωνο θέλουμε να ακούμε τη φωνή των πολιτών, όπως ακούγεται και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου βγαίνουν στους δρόμους οι μαθητές. Και εδώ στην Ελλάδα, λες και όλα πηγαίνουν μια χαρά. Δεν είπα βέβαια να βγω στους δρόμους. Αλλά το θέμα είναι ότι η δημοκρατία μας δοκιμάζεται κάθε μέρα. Και αυτή η δημοκρατία της μεταπολίτευσης τελικά έκανε τόσα λάθη που χρειάζεται μεγάλη επανεκκίνηση. Γιατί θα τα πούμε και για τα κόμματα. Γιατί η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κάποιοι βολεύτηκαν σε καρέκλες, όχι σε όλα τα κόμματα. Γιατί πολλά κόμματα δεν έχουν ούτε οργανώσεις ούτε όργανα, είναι αρχηγικά. Δεν έχουν τίποτα. Μόνο καρέκλα, χρήμα και εξουσία. Λίγα είναι τα οργανωμένα κόμματα στην Ελλάδα, 2-3 είναι, να έχουν και ιδεολογία.

Θα σου πω για την ακρίβεια, γιατί έχουμε και πολλά ρεπορτάζ για τους καταναλωτές και την καθημερινότητα. Πρώτα απ' όλα, φίλοι και φίλες, η εικόνα του Αθηνοκεντρικού κράτους μας δείχνει πολλά. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση διακηρύσει ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά ανάπτυξη είναι μόνο για τους φραγκάτους και τους βολεμένους, και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, αλλά κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, συνθέτουν σκηνικό απόγνωσης. Πέρα από τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα οποία αφορούν τη μεγάλη βιομηχανία, τους μεγάλους βιομήχανους δηλαδή, το τεράστιο κύμα ακρίβειας και λειτουργικού κόστους απειλεί να φανίσει τη βάση της πραγματικής ελληνικής οικονομίας. Το ηλεκτροσόκ για τις επιχειρήσεις σημαντικό, κραυγή αγωνία στην αγορά και για τα λουκέτα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Έχουν κλείσει φούρνοι και αρτοπία σε όλη τη χώρα και κατά κύριο συνεχίζεται και το χειμώνας δεν ξέρει πόσα καταστήματα στην αγορά θα φάνουν λουκέτα.

Μεγάλο το κόστος λοιπόν για όλους, δυσβάστακτο, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Στην οικονομία, να σου πω, οι Αιγείς ζητούν 50 λεπτά επιδότηση για το πετρέλαιο χωρίς φρέσκο ψάρι αγορά λόγω κινητοποιήσεων. Η Ελλάδα, το έχω ξαναπεί, είναι χώρα που βρέχεται από θάλασσα και 65% των αλλιευμάτων τα εισάγουμε. Χώρα που βρέχεται από θάλασσα και εμείς τα κάναμε θάλασσα, πέρα από τη θάλασσα, όπως λέει και εδώ το τραγουδάκι της Μοσχολιού. Θέλετε κι άλλα να πω? Λοιπόν, έρχονται ανατιμή σε γαλακτοκομικά. Φόβοι υπάρχουν στην αγορά και για τα προεκυπευτικά. Δεν θέλω να σας κάνω απεσιόδοξους. Τα είπα, αποδεκατίστηκε η κτηνοτροφία γιατί θα έκαναν μαντάρα τα υπουργεία. Λοιπόν, με εισαγωγές και δεν ελέγχανε. Και ευλογία των προβάτων, δεν βρίσκει ούτε αρνάκι, ούτε κατσικάκι στην αγορά. Πάνω να ψωνίσω δεν έχει, μου λένε, μόνο μοσχαράκι, χοιρινούλι. Εμείς δεν τρώμε και χοιρινό. Κάποιοι τρώνε και κοτοπουλάκι. Και προειδοποίηση για τις Βρυξέλλες έρχονται για το βαρύ χειμώνα. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Θάλασσα τα έκαναν οι πολιτικοί μας. Θάλασσα.

Αυτό αφιερωμένο στους Αλίες που τους ξέχασα να δώσω σε μεσαινιακό και παρουσιακό κόλπο και στην Ηλία. Γιατί κάποιοι συνεχίζουν να λένε και το δικό τους αφήγημα. Την Ηλία διώχνουμε για να εισάγουμε σε αυτή τη χώρα που βρέχεται από θάλασσα και εμείς κρατάμε ομπρέλα. Να πω και άλλα πράγματα και θα πάω και στα αγροτικά μετά. Σας δώσω κάποιες εξελίξεις. Στα δικά μας θέματα, στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει, βάζει όρο ηλικίας φραγμόρτα 15 χρόνια για τα κοινωνικά δικτύα, προσοχή χρειάζεται. Η Άνια χτυπά στην Ελλάδα. 240.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη είναι δισιούνιος το 2050. Άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε και την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Τα κίνητα που είναι πανάκριβα. Και οι τράπεζες που με τους πληστηριασμούς παίρνουν σπίτια. Τέλος του 2027, αυτοματοποιημένο σύστημα για αντικειμενικές αξίες, διαβάζουμε στον Οικονομικό Τύπο. Και φυσικά, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ αυξήσει σε 7-8% σε 300 γαλακτοκομικά ως το τέλος Οκτωβρίου. Μετά, μην μου πείτε ότι δεν τα λέγαμε.

0: Και επειδή μιλάμε για τους αλλιείς, τα καράβια τα βλέπουμε σε στεριά, όπως λέει και το τραγούδι. Γιατί φρέσκο ψάρι μην περιμένετε. Όλα καταψυχμένα.
1: Καράβια βγήκαν στη στεριά.
0: Αλλά και ιδίως το καλό καταψυγμένο έχει τη χάρη του.

Και να πω λίγα και για τα αγροτικά. Στην Καλαμάτα συνέδριο για την ελιά, το Olive Oil Met Net, για ανοιχτούς ορίζοντας και βαθές ρίζες για το μέλλον του Πελοποννησιακού Ελαιολάδου μίλησαν οι ομιλητές. Ωστόσο όμως χρειάζεται θωράκιση από τα παθογόνα, από τη δακοκτονία πρέπει να προχωρήσει και όλα τα υπόλοιπα. Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά παραμένει το γεγονός ότι δεν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από τα αρμόδια Υπουργεία για τη θωράκιση του ΠΟΠ Ελαιολάδου και την Ελιά Καλαμάτα.

Δεν θωρακίζεται το λάδι μας με τιμές ευθελιστικές. Μόνο στη Λακωνία βλέπουμε καλές τιμές και αυτό φυσικά επιμένει. Μεγάλο το θέμα. Εμείς απλώς το επισημαίνουμε. Γιατί ξέρετε, τελικά σε αυτή τη χώρα κουραστήκαμε να ακούμε από τους ίδιους τα ίδια και τα ίδια. Στο ίδιο εργοθέατες δηλαδή.

Και θα πάω μετά και σε τοπικά θέματα και σε περιφερειακά για να δούμε εξελίξεις. Με την Πελοπόννησο να περιμένει. Τι να περιμένει? Τα αεροδρόμια που θα αναβαθμιστούν σε χρόνια, τους δρόμους που δεν έχουμε. Τι περιμένει η Πελοπόννησος χωρίς σιδηρόδρομο? Πού είναι επιτέλους αυτή η περίφημη ανάπτυξη? Μόνο στα γραφεία και στα χαρτιά βλέπουν ανάπτυξη. Πέρα δεν υπάρχει.

Και με ένα φθινοπορεινό ταξίδι, να δούμε και τοπικά θέματα, έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Αφορά την έναξη του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου νότια της οδού Ευερπίδου. Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2029. Μέχρι τότε θα έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Η Καλαμάτα μας τώρα, η Καλαμάτα μας παράγει πολιτισμό. 1.200 χοροδοί από 16 χώρες, μπράβο, μεγάλη συμμετοχή, συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή της πολυφωνικής μουσικής στην Καλαμάτα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, στις 17 Οκτωβρίου γιορτάζεται μέσα στην εβδομάδα η επαιτειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Μεσσηνίας. 100 χρόνια, να γίνουν και 200 παρακαλώ. Και κατά τα άλλα, ήρθαν οι υπουργοί, θα τα δούμε μετά. Ο κύριος Δήμας Κυφλωρίδης στην Καλαμάτα έριξαν υπογραφές για την ενεργειακή αναβάθμιση στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Το δικαστικό μέγαρο θα είναι έτοιμο και αυτό το 2029. Όλα δηλαδή πάνε και πολύ μετά τις εκλογές. Ζήσε μέχρι τότε να βάζει τη φίλη που λέει ο λαός. Εγώ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Έκανα και δηλώσεις και για τον οδικό άξονα. Δεν τα πούμε αυτά μετά. Επίσης, βελτιώνεται ο δρόμος Νέα Κορώνη Χωματερό στη Δυτική Μεσσηνία. Εντάξει, δρόμος με πολλά προβλήματα. Τι να πούμε, εμείς τα έχουμε επισημάνει.

Ωραίο τραγουδάκι με το φθινόπωρο να έρθεις. Πάμε να εικόνα από τους Δήμους στην Τριφυλία. Το σιδηρόκρος της Τριφυλίας είναι το χωριό των Αγαλμάτων. Η προστασία τους ζητείται από την κλίμακα πολιτισμού. Έχει σταλεί επιστολή και από την κοινότητα και από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πέθρια γλυπταποθήκη θα μπορούσε να γίνει. Ένα υπαίθριο έργο. Γάλλο πραγματικά το θέμα για την περιοχή. Επίσης, παραμένουμε στην περιοχή. Καλό κουράγιο και δύναμη. Αντιπλημμυρικά έργα, αποκατάσταση ζημιών και αγροτική οδοπία συζητούν εκεί στο Δήμο Τριφυλίας. Ανακατασκευάστηκε εκεί και το δημοτικό γήπεδο στους Γαργαλιάνους. Καλημέρα στην περιοχή. Περιμένουν πάρα πολλά πράγματα. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε και το πύργο Καλονερό Τσακώνα. Και επίσης προσοχή πάντοτε στους δρόμους, γιατί τα προβλήματα πραγματικά και εδώ παραμένουν.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Το τρένακι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φαγκάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ό,τι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μαζί με όλες τις εξελίξεις και ρεπορτάζ για τους καταναλωτές, για τους δρόμους, για την καθημερινότητα σε μια Ελλάδα που όλοι κυνηγούν το χρήμα και την εξουσία. Χρήμα ακούμε για τους πολιτικούς, χρήμα ακούμε για τους καλλιτέχνες. Η διαφθορά διευρύνεται με όσα ακούγονται και μετά τα σκάνδαλα σε μια Ελλάδα που υποτίθεται ότι υπάρχει ανάπτυξη. Το μάδο πρόβατο της Ευρώπης για μία ακόμη φορά, το οποίο είναι μόνο για τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι.

τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί. Γι' αυτό πάμε και σε θέματα τεχνολογίας. Προφητικό αυτό το τραγούδι από το freegr.gr, να σου πω, αναβαθμίσε τα Windows. Προσοχή, αναβάθμιση εκτός από το λειτουργικό σας χρειάζονται και εφαρμογές που έχετε είτε στο λειτουργικό είτε στο κινητό σας, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που έχετε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά έχουμε πει ότι μόνο ηλεκτρονικά γίνονται οι πληρωμές στα courier από την 1η Νευρίου, από το 1ο ευρώ, οπότε να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Πάντως είναι γεγονός ότι ακόμα και για μικρά ποσά θα ακούει μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές. Τέλος και εκεί τα μετρητά. Αρχίζουν να τα καταργούν από παντού τα μετρητά.

εδώ χρήμα, θα τα πούμε σε λίγο και με τραγούδια. Στην καθημερινότητα, φίλοι και φίλες, με 5,1% έτρεχε ο πληθωρισμός της χώρας μας Σεπτέμβριο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωζώνη. Έτσι, η κοινωνική κρίση δεν αποτελεί ένα δεχόμενο, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και βέβαια, μέσα όλα αυτά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Οι συνταξιούχοι, ένα στους δύο, δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι οικογένειες που έχουν ένα-δύο παιδιά και ανεργάζονται και δύο, γιατί είναι πολλά αυτά που πληρώνουν. Στην Ελλάδα έχουμε φροντιστήρια, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, Αμερική, όπου και να πας, δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Εδώ πληρώνουμε. Και δεν μιλάω για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, να πάω να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Τα φροντιστήρια για να προετοιμαστείς για το σχολείο, που υποτίθεται είναι δωρεάν η παιδεία για τις πανελλαδικές. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Και εμείς να περιμένουμε άπραγοι στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, μέσα όλα αυτά έχουμε και ένα δημοσίευμα, διάβαζα εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Είπα για τη διαφθορά, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο σε τράπεζες χωρών της Βαλτικής, Εστονία και Λιθουανία. Είναι το στόχαστρο ρευοπρέων ελεκτικών αρχών. Για μεγάλη ροή μαύρου χρήματος μιλάει η εφημερίδα Τα Νέα και λέει για ελληνικό ξέπλυμα σε βαλτικές χώρες. Αυτά προκύπτουν από έρευνα, όχι δική μας, της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με επικεφαλής τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό που σημαίνει, φίλοι και φίλες, είναι το γεγονός δηλαδή ότι το μαύρο χρήμα και η παραοικονομία υπάρχει στην Ελλάδα και μετά μιλάμε για ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Και φυσικά τα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών σε Καλαμάτα και Τριφυλλή είναι αυτά που απασχολούν τη Μεσσηνία μας. Θα πάμε όμως στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει να δούμε και το δρόμο Καλό Νερό Τσακώνα. Είστε ο κύριος Δήμας, έπεσαν εκεί υπογραφές για το δικαστικό Μεγάρο Καλαμάτας και είπε πάλι το ίδιο αφήγημα, ότι είμαστε σε συζητήσεις με την Κομισιό για το Πάτρα Πύργο Τσακώνα. Μετά τις εκλογές και βλέπουμε μάπα το καρπούζι για το πύργο Καλό Νερό Τσακώνα.

0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ένα από τα έργα τα οποία προχωράμε κανονικά. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την συνεχίζουμε. Έτσι, είμαστε κοντά στο να φύγει ο φάκελος. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει να κάνει και με τις κυκλοφοριακές μελέτες και είναι κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο, διότι από τη στιγμή που δώσαμε το Πάτρα Πύργος την περασμένη χρονιά, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Και τα κυκλοφοριακά αλλά και τα οικονομικά στοιχεία. Συνεπώς μπορώ να επιβεβαιώσω για μία ακόμα φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζονται σε πάρα πολύ καλό βαθμό και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι όταν έχουν καταλήξει και με τους Ευρωπαίους.
1: Μέσα στη χρονιά.
0: Όταν έχουν καταλήξει με τους Ευρωπαίους. Έτσι, όσο το δυνατόν νωρίτερα από τη δική μας πλευρά πιέζουμε για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κανονικά την υλοποίηση.
2: Το Καλαμάτα Πύλος πώς πάει?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι το ΣΔΙΤ που λέτε, Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, συνεχίζει κανονικά εντός χρονοδιαγράμματος. Τις εργασίες τις βλέπουμε. Ναι, έχουμε κάποιες καμπανεβάσματα, αλλά νομίζω ότι και εκεί πέρα θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος. Όπως έχουμε πει, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και για την Μεσσηνία και για την Νότια Πελοπόννησο. Ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι απολύτως απαραίτητο και γι' αυτό το λόγο το παρακολουθούμε και πάρα πολύ στενά και μαζί με την ανάδοχη εταιρεία.

τα λεφτά χαλούν τον άνθρωπο, τραγουδάκι, και δεν έχει καθόλου άδικο, γιατί αυτά μας χάλασαν και αυτά μας αξίζουν περισσότερο. Πριν πάμε στο ρεπορταζάκι μας, θα πούμε για τις καταναλωτές που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Να σας πω για το μια καλημέρα στα φιλιατρά μας. Για το φράγμα φιλιατρών δημοπρατήθηκε μοριστικόν άδοχο το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού. Εντάξει, εδώ δεν έχει αδερφικά δίκτυα ακόμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Το πρόβλημα παραμένει. Η εκπαιδευτική κοινότητα στα κάγκελα επιμένουν για τους σχολικούς νοσηλευτές ένα πολύ μεγάλο πραγματικά θέμα, και το οποίο το έχουμε δει να είναι σε εξέλιξη. Παραμένω στην Τριφυλία, μια καλημέρα στο Ραυτόπουλο Τριφυλίας. Εκεί πήραν μπρος οι αργαλοί, διατηρώντας την παραδοσιακή φαντουργία, τα εργαστήρια αργαλιού ξαναπήραν και ξαναζωντανεύουν. Ευτυχώς υπάρχουν στα χωριά και σύλλογοι και φορείς που προσπαθούν να ζωντανέψουν όλες τις παλιές καλές παραδόσεις, και όχι μόνο στη γαστρονομία, αλλά και τις παραδόσεις που κάποιες γενιές προσπαθούν να κρατήσουν. Δυστυχώς οι επόμενες γενιές δεν θα ξέρουν τι ήταν ο εργαλιός, τι ήταν η φαντουργία και τι ήταν όλα αυτά. Εμείς απλώς περιμένουμε να δούμε για μία ακόμη φορά το χάος το οποίο έρχεται να σαρώσει την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάνονται όλα.

Να πάμε λίγο στις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μέχρι τις 12 του μήνα, 13-12-13 του μήνα, τα απογεύματα οι κινητές αστυνομικές μονάδες θα περιοδεύουν στην Έδωσα, το χωριό του Νικηταρά, που το κράτος μετά τον ξέχασε και τον έκανε ζητιάν, ευτυχώς αγοράσουν σπίτι του για Μουσείο Εθνικής Μνήμης. Ένα ακόμα μουσείο θα ιδρυθεί εκεί. Αλαγωνία, πηγές, Αρτεμισία, Λαδά, Άνω Κάτω Καρβέλη, Πυρβολά και Λεωχώριο. Ένα από τη Τρίτη το απόγευμα η επιστροφή για τις αστυνομικές μονάδες θα είναι στην Τριφυλία, Πρόδρομο, Αγαλιανή, Κυπαρισία, Φιλιατρά, Χριστιανόπολη, Πλάτη, Περδικονέρη, Στασιό, Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσας, Μουριατάδα, Σελάκη, στην περιοχή του Αϊτού. Με μια καλημέρα στα χωριά μας.

ρεπορτάζ μας, μου λέτε βάλτε και ένα παραδοσιακό τραγουδάκι, θα βάλουμε σε λίγο, θα κλείσουμε, ναι. Εντάξει, να μην το ξεχνάμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον τόπο μας και για την περιφερειά μας. Με μια καλημέρα ανθρώπινη θα πάμε και στο ρεπορταζάκι μας. Στο ρεπορταζάκι μας για να δούμε κάποιες εξελίξεις για μια ακόμη φορά και εμείς να περιμένουμε να δούμε κάτι άλλο.

0: από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό το Καζούλη. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ μας. Οι καταναλωτές πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Το κύμα ακριβίας, ο πληθωρισμός, αλλά και η καθημερινότητα τους κάνει να μετρούν τα πάντα. Η μείωση της κατανάλωσης είναι γεγονός και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει στην αγορά. Οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι ευάλωτοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αλλά κανένας επίσης δεν μιλάει και για τους ανέργους. Έχω δώσει με 9 ανέργους που είναι πάνω από 1,5 χρόνο 2. Και σε αυτούς δεν δίνει ούτε ένα επίδομα και αν έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα, ψιλολόγια δηλαδή για να περάσουν, φορολογούνται και από πάνω. Για τους ανέργους, κουβέντα, κανένα κόμμα και τίποτα δεν είπαν. Ακούστε τι λένε οι καταναλωτές.
1: Σιβηρικό χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά φέρνουν ακριβά καύσιμα, ενέργεια και προϊόντα στα ράφια των υπεραγορών, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των καταναλωτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση πρωτοφανή.
2: Ακόμα και στο 1,75 να καθίσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμασης, υπάρχει περίπτωση νοικοκυριά να μπουν στην εργασία για να βάλουν πετρέλαιο θέρμασης. Όταν πέρσι την αντίστοιχη εποχή ξεκίνησε με 1,10.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε, το 1,10 με το 1,70 ή 1,75 με επιδότηση εννοούμε, δεν μιλάμε σε ελεύθερη αγορά που είναι στα 2 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση νοικοκυριό να βάλει πετρέλαιο θέρμασης. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα βάλει το πετρέλαιο θέρμασης. Το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Ότι μέχρι τώρα μας έλεγαν βάλτε αντλία θερμότητος, το οποίο έχει γίνει πανάκριβο, το ηλεκτρικό ρεύμα εννοούμε, ή βάλτε φυσικό αέριο. Και αυτό πάλι έχει γίνει πανάκριβο. Και το χειρότερο, ελάτε να δούμε την εικόνα της αγοράς. Το 2011 έκανα μια έρευνα, ο ΣΥΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, και διαπιστώσαμε τι, ότι το βαρέλι Brent είχε 111 δολάρια περίπου, 111 κόμμα τόσο, δηλαδή 0,26, και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,35 με 1,42. Σήμερα

0: Τον Οκτώβριο του 2026, που το πετρέλαιο Brent έχει 100 δολάρια ακόμα 50 λεπτά, ως εκτάματος η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι 2,20 έως 2,25 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι με αυτές τις απαγορευτικές τιμές κάτι συμβαίνει.
1: Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου των Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης, κάνει λόγο για απόλυτη υστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των καταναλωτών.
0: Νομίζω ότι έχει χαθεί η μπάλα ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Οι δημόσιες αυτές αρχές που υποτίθεται προστατεύουν τους πολίτες καταναλωτές δεν λειτουργούν. Μάλιστα, σήμερα είχα και μία συζήτηση με παλιούς συναδέλφους από τις διευθύνσεις εμπορίου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπου ανήκετε και εσείς. Λέγοντάς τους, τι γίνεται ρε παιδιά, εμάς λέει μη μας ρωτάς, έλεγχοι από την πλευρά της υπηρεσίας που ήξερες παλιά έχουν καταργηθεί. Την αρμοδιότητα την έχει η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που επί της ουσίας κλείνει το μάτι στις επιχειρήσεις και στους εκμεταλλευτές της αγοράς για να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχουν αυτά που λένε ότι πέφτουν πρόστιμα και όλα τα σχετικά, είναι παραμύθια της χαλιμάς και λόγια του αέρα.
2: Να κλείσουμε και με κάτι παραδοσιακό. Με το μαντήλι Καλαματιανό που ταξιδεύει και μεταξωτώ στην άκρη του κόσμου. Να μην ξεχνάμε εδώ την πρωτεύουσα του νόμου Καλαμάτα, την ιστορική.

Να ζήσει η Μεσσηνία μας, να πάμε και με τον καιρό, Δευτέρα και Τρίτη. Μερές νεφός αλλά και σποραδικές βροχοπτώσεις, αλλά και μείωση της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εβδομάδος. Πέρα από τις σποραδικές βροχοπτώσεις, 18-24 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία μέχρι το βράδυ της Τρίτης από 17-21 βαθμούς. Να σας πω, η άνεμη θα είναι βόρειο πλέον μέχρι 3 μποφόρου βορειοανατολική, που σημαίνει ότι έχουμε πτώση θερμοκρασίας 50 έως 70% υγρασία. Οπότε βράδυ και πρωί θα κάνει αρκετή ψυχρά. Καταλαβαίνετε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να έχουμε ψηλά το κεφάλι, να αντέξουμε και να μην ξεχνάμε την παράδοση, τα ίδια και τα έθιμά μας. Δεν μας έχει μένει και τίποτα άλλο όρθιο.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Κρύο, καιρός για δύο.
9: Και 9 μη σου πω.
10: 9.
9: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
11: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
9: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
11: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
9: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
11: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
16: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
17: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
18: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
19: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
20: Έχει Παλμό.
19: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 2722-025-487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: ξένε.
1: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου.
0: Εγώ πιο πολύ σ' αγαπώ.
1: Πολύ.
0: Κι εγώ πολύ. Πολύ σ' αγαπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου, πολύ.
0: Όχι, εγώ πιο πολύ. Πίστεψε
1: όχι,
0: με.
1: Όχι, εγώ σ' αγαπώ πολύ.
0: Μα εγώ σ' αγαπώ σου.
1: Εγώ.
0: Εγώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ πολύ.
0: Εγώ.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ήμουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ, τυρί, ζαμπόν.
4: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο, τα ίδια και τα ίδια.
5: Αγοριά, ξεκολλήστε!
6: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
4: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε!
7: Όλοι οι γονείς παρών 147.
8: Γύρισες, μωρό μου! Τι βλέπω! Μάλαμα. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
9: Είπα να αλλάξω.
8: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
9: Αυτό δεν τον αλλάζω.
8: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
10: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
10: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
11: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Καλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 220 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Κρύο, καιρός για δύο.
5: Και 9, μη σου πω.
6: 9.
5: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
7: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
5: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
7: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
5: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
7: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
8: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
9: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
10: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
11: Μπουρίκα Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Μπουρίκα Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
11: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
10: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
11: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
10: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
11: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: είναι 12.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα...

0: Ιζήθρα, Ανθότυρο, Κεφαλοτήρι, Σαγανάκι.
1: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
0: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
0: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
0: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
0: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
2: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρόν.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
10: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
11: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
12: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725.

0: 0 60104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
1: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: 101,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο. Καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκε.

0: Να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
2: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα,

0: σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
0: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπέρδεμα. Θεέ μου πως θα καταφέρω.

0: Δήμος 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

σπούδαστοι πίσω πατήσαν. Στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο.

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στης Ελλάδας στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
3: Και μετά αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
13: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
12: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
13: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
12: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
13: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
13: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
12: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
14: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
8: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
9: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
10: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
10: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
9: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
10: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
9: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27250-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27250-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 στα FM.
1: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Στα σχολεία, στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ, τυρί, ζαμπόν.
6: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο, τα ίδια και τα ίδια.
7: Αγοριά, ξεκολλήστε.
8: Σχολικό πρωινό και κολατσιό, ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
9: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
10: Όλοι οι γονείς παρών 147.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα.

0: αλλάζεις με τίποτα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην

0: Σαλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Σαλμός 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
8: Έχει σπαλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα.

0: μέγεθος μετράει. Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
1: Ακούγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
2: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
1: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
2: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
3: Όλοι οι γονείς παρών 147.
4: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός. Παλμός. Παλμός. 90,5 στα FM.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρακώσει.
2: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
3: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας, κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλε, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτα και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και απόψε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίε και κύριοι, θα ακούσετε την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και αν υπάρχει χρόνος, κάποια τραγούδια θα επιλέξει και η εκπομπή να αφιερώσει σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα όμως το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμα.

0: σε τρέλο ρυθμό. Άσπρο μαύρη ομάδα, μόνο σε ένα αγαπώ.
1: Πούμε και συγχαρητήρια, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα της Καλαμάτας, στην Μαύρη Θύελλα.
0: Ο Μαδάρα, η Ελλάρα.
1: ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα 1-3. Ένα αποτέλεσμα από τα άγραφα. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Μαύρη Θύελλα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλαμάτας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από την Ρένα Ντάλμα με τίτλο «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ». Θα το αφιερώσει για τον άντρα στον Γιώργο με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κούλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου και στην Βασκομιλιά Ηλίας, σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Μεσίνη. Όπα. Μάλιστα, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο γυάλινος κόσμος» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στην σύζυγό του την Ευάσο, με πάρα πολύ αγάπη. Για να πάμε να το ακούσουμε. «Γυάλινος κόσμος», Στέλιος Καρατζίδης.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια. Να ακούσουμε και τη Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας ο Ζαχαρέλος από την Αθήνα, να αφιερώσει για τα αδέρφια του με πάρα πολύ αγάπη. Νικόλα, την καλησπέρα μου σε σένα, σε όλη την παρέα σου, την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία εκεί. Να είστε καλά και σε όλη την παρέα σας, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Ρίτα Σακελαρίου, το βουνό.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, πάμε να δώσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Σοφία από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Είμαι του Βοριά ο γιος» από τον Πασχάλη Τερζή. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στην κουμπάρα της, την Παναγιώτα, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Σοφία, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και σε σένα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Καλή εβδομάδα δεν είπαμε, παιδιά, έτσι δεν είπαμε. Και το μυαλό μου και εμένα. Στη μαύρη μου το πήρε η μαύρη θύελα και εμένα το μυαλό μου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, φιλαράκια, και να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Αχ, γιατί, γιατί» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει για τον φίλο τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλία Ηλίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε και στη Βασκομιλία Ηλίας, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα και το φίλο μας τον Αντρέα τον Πολυχρόνη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρβαρών. Επίσης, να καλησπερίσουμε το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, όπως επίσης για το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, τον φίλο μου τον Κώστα τον Ταρίφα από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στο Στάθη και την κυρία Κωνσταντίνα και από την Εύα Μεσσηνίας και στην παρέα τους, τον Φώτη από την Φιγαλία, να καλησπέρισω και τον φίλο μας τον Φώτη τον Ζαχαρόπλο από την Ζαχάρο Ηλίας, τον Γιώργο τον Παναγούλια από τη Βελίκα Μεσσηνίας, τον φίλο μας τον Βασίλη τον Τεντά από τον Πύργο Ηλίας, τον φίλο μας τον Φώτη από τους Γκαργαλιάνους Μεσσηνίας, τον φίλο μας τον Νικόλα από το Γήθιο, επίσης τη Μαρία και την Άντζη από τους Γκαργαλιάνους Μεσσηνίας, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασικομιλιά Ηλίας, τη Λίτσα και την παρέα της από την Καλαμάτα, την Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Όλους εσάς φιλαράκια που έχετε συντονιστεί εδώ στον Παλμό για να ακούσετε παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να ακούσουμε όμως το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από την Εμάνη που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο, είναι «Αυγές, χαράματα και δειλινά». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο από την ωραία Καλαμάτα, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945 31 49 00. Αφιερωμένα τραγούδια για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μας. Για όλους εσάς λοιπόν, εκτός Πελοποννήσου, που μας ακούτε μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που αναμεταδίδουν και μεταδίδουν την εκπομπή μας. Για να πάμε λοιπόν εδώ στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει εγώ. Ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας θέλει να ακούσει από το Στέλιο Καραντζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια μάνα απόψε χαίρεται». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους, φίλε. Να είσαι καλά. Το έχω το τραγούδι. Πάμε όμως να το ακούσουμε.

0: Μάλιστα, και πριν πέρασω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια και κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Δεντάς από τον πύργο Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που ακούμε από τον Γιάννη τον Λεμπέση και έχει τίτλο «Ήρθε ένας φίλος μου παλιός». Το ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια της εκπομπής, φιλαράκια.
1: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα το 1979. Θα το πούμε χαμηλά από εσύ, που αρέσει το Πορφύρι, το ακορντόν μας. Άιντε, πάμε και ό,τι βγει.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Πασκομιλιά Ηλίας, να πληρώσει για το φίλο του τον Κώστα από Πασκομιλιά Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ακούμε από τον Αντώνη Ρεπάνη το τραγούδι που έχει τίτλο «Δυο γυναίκες, δυο αγάπες». Πάμε να το δώσω, Γιώργο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στην Πασκομιλιά Ηλίας και στην παρέα σου, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας. Να αφιερώσω για το φίλο του Βασίλη από Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για την κουμπάρα του τη Μαρία από την Μεσσήνη. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Το κουτούκι του Γιαβρί». Θα το ακούσουμε από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας εκεί, τον Γιώργο τον Παναγούλια στη Βελίκα και στην παρέα του. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει «Καλόκαρδε», το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί αφιερωμένο και από μένα, μου λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε και στον Άρη Μεσσηνίας, να σε καλά, και το δίνω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη και έχει τίτλο «Τα νιάτα τα μπερμπάντικα». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Φώτης από την Φιγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει για τον θείο του τον Κώστα από την Φασκομιλιά Ηλίας. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Φώτη τον Ζαχαρόπλο από τη Σμέρνα, Ζαχάρο Ηλίας, το Μπουζουξί μου λέει, αφιερωμένο. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στον Φώτη από τη Φιγαλία, την καλησπέρα μου και στον Φώτη εκεί από την Σμέρνα, Ηλίας, και να δώσω όμως και το τραγούδι να το ακούσουμε. Μάλιστα, για να δούμε, έχουμε, το δίνουμε, πάμε να το ακούσουμε.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάδης από την Εύα να αφιερώσει για τη φίλη του τη Στέλλα. Μου ζήτησε να ακούσει και να αφιερώσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Ρόζα». Το έχω και το δίνω. Στάδη, την καλησπέρα μου φίλε, σε σένα και στην παρέα σου.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ να σας δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Αντρέας, ο ταξιτζής, ο Πολυχρόνης, να αφιερώσει για την γυναίκα του την Ελένη με πάρα πολύ αγάπη, για τα παιδιά του την Καλλιρόη και τον Κωνσταντίνο με επίσης πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης με πολύ αγάπη θα αφιερώσει και για τους γονείς του, την μητέρα του την Καλλιρόη και τον πατέρα του τον Κωνσταντίνο, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αντρέα, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί, να είσαι καλά φίλε. Το ακούμε το τραγούδι, βούλα πάλα, μοιάζω με ένα δέντρο μαραμένο. Το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Τα παίζω στον υπόδρομο». Θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Ηλία τον Παντρευτή. Θα το αφιερώσει στο φίλο τον Δημήτρη που έρχεται. Όπως επίσης θα αφιερώσει και για τον Νικόλα τον Ταρίφα με το Τέσλα από την Αθήνα. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κώστα την καλησπέρα μου φίλε σου, εύχομαι και μια καλή βάρδια. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε όμως με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Απόψε σε θυμήθηκα». Θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Και το δίνω το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα, που κάνει ακόμα στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Φέρτε μια κούπα με κρασί». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον αδερφό του τον Δημήτρη και την ύφη του την Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για, και για όλους τους τουρκολεκαίους στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, όπως επίσης και για την Παγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Δημήτρη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στην Αθήνα, φίλε, να σε πάντα καλά. Από την πόλη πάνω λοιπόν το ακούμε το τραγούδι. Φέρτε μια κούπα με κρασί.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Παλμός παλιού λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Τα μουτζερωμένα χέρια». Θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, και για το φίλο του Θοδωρή από, από το Ρίτομο, από τη Μάνη. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου φίλε σε σένα, την καλησπέρα μου στις Μαντίνιες και στην παρέα σου, και το δίνω το τραγούδι «Τα μουτζερωμένα χέρια» από τον Στέλιο Καρατζήδη.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρών Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Βαγγέλη Περπινιάη «Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στην οικογένειά της με πάρα πολύ αγάπη. Καλλιρόη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλη την παρέα σου και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας Θοδωρή από το Ρίτομα από τη Μάνη. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, Θοδωρή. Θα το ακούσουμε τώρα. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιώργο από τα Γλυκά Νερά από την Αθήνα. Περιμένει και το τραγούδι, θα το ακούσουμε, Γιώργο, σε λίγο. Και αυτό. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Διονύση τον Παρούνι από τον Άγγλο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου και στην κυρία Κωνσταντίνα και τον Στάθη από την Εύα Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Ευαγγελία από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, παιδιά. Πάμε τώρα να δώσω το τραγούδι που μου έχει μείνει εδώ και δεν το έχουμε ακούσει και αυτό. Τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτομο από τη Μάνη να αφιερώσει το τραγούδι «Ο Παλιόκερος» από τον Πασκάλ Κερζή, θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει για τον φίλο του τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και για τον Πλάτωνα, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας και για το Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στη Μάνη πέρα, στον φίλο μας τον Θοδωρή, και το δίνω το τραγούδι και το ακούμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Γλυκά Νερά από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι μέσα στις Πεντέλη στα βουνά. Θα το ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπλο. Θα το αφιερώσει για το φίλο του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για τα ανήψα του στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, όπως επίσης και στον Παλμό. Ευχαριστούμε Γιώργο και ανταποδίδουμε. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μου στην Αθήνα, την καλησπέρα μου στα Γλυκά Νερά, φίλε. Το δίνω το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

0: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
0: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
1: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
0: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
1: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
0: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
0: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες. Χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιτελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούω την Παλμό, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω και την καλησπέρα μου και στην φίλη μας, την Αγγελική από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Μου ζήτησε και αυτή κάποια τραγούδια, δύο τραγούδια και αυτή θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Και να πάμε εδώ. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που ακούμε από τον Στέλιο Καραζίδη και έχει τίτλο «Καρδιά Παραπονιάρα». Μάλιστα, Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας, φίλε. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε και βλέπουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα και τις επιλογές σας, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αγγελική από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και από την Μαριάνθη Κεφάλα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ζωή αλλιώς ενόμιζα». Θα το αφιερώσει στον εαυτό της, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αγγελική, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Θέλει να ακούσει από τον Σπύρο Τσαγορέο το τραγούδι που έχει τίτλο «Κλωστές και κουβαράκια». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο από την Γερμανία. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Δημήτρη και την οικογένειά του από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελιό, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, την καλησπέρα μου και σε σένα, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλμός παλιού λαϊκού τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδη και άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-4900. Φυσικά, όταν τελειώνω με τις δικές σας επιλογές, ακούμε κάποια τραγούδια, όταν υπάρχει και χρόνος, ακούμε κάποια τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για να πάμε όμως να ακούσουμε στην συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Βαγγέλη Πυρπινιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Κληρονόμη». Την καλησπέρα μου Στάθη, στην Εύα Μεσσηνίας και το δίνω καλό.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Πάμε εδώ που πάμε. Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι, δύο τραγούδια μου ζήτησε και η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο από την Μέρη Δούκα, θα το ακούσουμε και έχει τίτλο «Ένα ζεμπέκικο ζωής». Θέλει να το ακούσει, θα το βρει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και μια καλή συνέχεια και πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι, θα το ακούσουμε και τα δύο.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε τι που πάω εδώ, για να δω. Ναι, στο δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αγγελική από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει και το πρώτο Φθινόπωρο από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε να το ακούσουμε, Αγγελική, το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα, έχω ένα ακόμη τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Μου το είχε ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το δίνω και αυτό το τραγούδι, το ακούμε και από ό,τι βλέπω εδώ σύμφωνα με τα χαρτιά μου, ό,τι τραγούδι μου ζητήσατε από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή μέχρι τώρα, ακούσαμε όλα τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που επιλέξατε. Πάμε όμως να το ακούσουμε και αυτό και βλέπουμε στη συνέχεια. Είπα πως δεν θα ξανάρθω, και τίτλο το τραγούδι, και το ακούμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, τι σας είχα υποσχεθεί. Θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή. Να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, ζωντανή εκπομπή με παλιά λαϊκά τραγούδια και με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που ακούσαμε μέχρι τώρα από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Ελένα την Σαββίδου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Νύχτωσε και πάλι». Θα το αφιερώσω στον Παλμό, στις ακροατές του Παλμού, σε όλους εσάς δηλαδή. Όπως επίσης θα το αφιερώσω και για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Πάμε να το δώσω και να το ακούσουμε το τραγούδι.

Συνεχίζουμε, φιλεράκια, για να πάμε στην συνέχεια, να δώσω, να σας αφιερώσω που θα ακούσουμε από τον Ζαφύρη τον Μελά. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο τρελός μου χαρακτήρας», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο για άλλο ένα βράδυ.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας για να πάμε εδώ να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Αντίπα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Δώρο την καρδιά μου». Μάλιστα, για να πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας.

Συνεχίζουμε λοιπόν, φιλαράκια. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Μία παρατέταρτο ουσιαστικά. Παλιά λαϊκά τραγούδια λοιπόν. Για να πάμε στη συνέχεια, να ακούσουμε και το Λάκι των Εχαλκιά. Σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο Τα καλά παιδιά. Αφιερωμένο για όλους και για όλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Θα ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου του προγράμματος. Και για τη συνέχεια σας έχω ετοιμάσει και έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι από τον Θωμά τον Εφήλιο. Θα το ακούσουμε και έχει τίτλο «Ο Αχάριστος Άνθρωπος». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Ταχυδρόμος από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τη Γιώτα Λίδια το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Ταχυδρόμος πέρασε». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Παναγιώτη, την καλησπέρα μου και σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθω μετά με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό τρίωρο αυτό το πρόγραμμά μας. Πάμε να δώσω και να ακούσουμε και την Θάλια στο τραγούδι που έχει τίτλο «Φέρτε μου δαδί». Αφιερωμένο για όλους και για όλες. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586.
9: Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε.
13: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
11: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
13: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
11: Σωθήκαμε, φίλε.
14: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
15: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Κυρίες και φίλες, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, για άλλο ένα βράδυ, όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Εμείς φιλαράκια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10, πάντα πρώτα ο Θεός, έτσι. Να είμαστε καλά λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ, εδώ στις 10 στον Εμβαλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που κι εσείς επιλέγετε. Εύχομαι για άλλη μια φορά σε όλους εσάς καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεψε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Άκου τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.